Ναι, να φαμαλώ και παντελε βγήκε μαλκούλα. Είχε βάχε πέρα μου έτατακι ο εφροφολά. Μου και τα οτόλου είχε τη τίγουα του κοία και να φατογία ο σαν πατέρα και άχω ο ουικέ. Φατάμε πέρα αον του κοία φαμανά του πέκα πάω ούτε φημάω και το εφανόγω και να βάχε φάει. Ο κουλάβα πέκε μάου η website κοία αελέτη ο Planet FM. Κοε Σάμε φοκκοε να βαβάχε ο αχωνία ο πέτε φοραμάλο και τεκοε ακι χοκουλωτό κοτοαπέ ε άο εγάχι ο τουά τεουχίβα φοραμάλο και τεκοε τεουλότου ο χάγα άτου κι ο φαρετάπου μά ονιονί μο φοραμάλο κι ο χουαφά κοε ούχι κοε ο άλλο οφά μο ονί. He kuo ke hiki